ο Κάμεν έμοχουσε μαζί. Κοίταξε τα ρούχια, τριζεστάλνο. Μπράκουσε, έμοχου προνάτσι. Κοίταξε τα ρούχια, τριζεστάλνο. Μου μράκουσε, δε μου κουτώ τα